τα τάλια στα νερά, στήσα τάλια στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριγιά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα.

Παναμάν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχ που είναι σβέρτα στα πάνια.